0: Σαμουρά.
1: Σπάτη τα γύρα με ανατσέβες Vodafone Yon Sparkin αμτάτα να χωρίς ρόμ.
0: Κακοπένα χωρίς ρόμ. Κακοπένα χωρίς με τσένα νομινόουνα. Κακοπένα χωρίς γύρε μόνοι νενόμ. Και το γουάρε μόνοι νενόμ. Και είναι γύρε και το γουάρε I'm secret.
2: Μένα με τα ρεπον και προσπέν πάτα.
0: Λόρια στά. Το γουάνε το γουάνε το πόκ. Αν δεν είναι βόμα τα τα κύπτην. Προσπέν τα τα κύπτην. Νικάνε χωρίς να μπαίνει τα γύρα.
1: Είμαι πόν δεν ήταν γύρι σου.

0: όταν είναι η παγωναρίνη να είναι ένα πορρό, η waterphone, η Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία, μπαϊ το γόνα. Στα τσίγκο γόν, ο τεφόκι, η βουκίνη καρινέ μου, η τεπορρό.
0: Τεπορρό είναι τεπονίνα, ο τεταρά το γόνα τη κλικαπάει. Τεν ο τεταρά το γόνα κοίνς ο νόα τη κλικαπάει. Α ο τεταρά τεν ο τη κλικαπάει. Μινέ ο τεταρά το γόνα τη κλικαπάει. Ο νόα τεταρά τεν ο τη κλικαπάει. Βανού τεταρά ο νόα τη κλικαπάει. Ο αι τε πίνε το γόνα τεταρά, βανού τε κλικαπάει.
2: Είμαι τεράιδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάικα, κουάικα, κουάικα, κουάικα, κουάικα, κουάικα, κουάικα,
0: Ωραία την αμαχαίνα, που αφού είτε τα αρά, ο νόα ανακήκα πάει. Δεν αφού είτε τα αρά, τε πήμω ο νόα ανακήκα πάει. Αν είναι αφού είτε τα αρά, τε πήμε το γόνα ανακήκα πάει.
2: Κομμάντεο, κομμάντεο, κομμάντεο, ο νεπάμ.
0: Τι με πάντονε, εσένε τα είναι μπορρόι, ένα τα ουάκι, που αφού είπε γράβα τε σαν, και τε μέχα πάει. Ο γέλης ήταν για αυτού αναγωγέλης.
2: Για μάνι!